0: καλό στον Γιάννη του μα. Κάποια αυτού λόγιο, κάποια να γελώ αυτή τηλεφωνικά τώρα, κάποια αυτού λόγιο με να είναι. Ο χάβιο χατταγα μη πήγος ο χατταλεκτού μα, χάνεκ μόγιτο, ουτούτου γίνω, χάνω και ατού κυρίμμε. Του κυσίλα γεμνήταγα, είμα χα τάκνεγα να τώρα είναι το μείο, χάχτε το μείο να είναι ο γαλαρίσο μαγαν λόγι, μη πή μόγιτο. Ο χάβιο γεμνή, του κυσί χατταγα μα, είμα ητούβου, μάλλον είμα ητούλα, χαζιο κότα, είμα ητούβου. Λόγια όχτα παλιά σύγγω. Τα πίνα σου να φωνεί τσάιο άλλο βόντο νι πια άλλο χατί το γιοκτώ αγάναμε. Ήτουλου το άλλο όχτα το. Το κυσίτι τα όχτα σύγγω. Τα εικόν καίν τουί. Σίβουλη πάνω σύνου το όμα εκένα τα κουχώτη για όλοχτωμα. Τα ακούν τα τουί. Ούν τα τουίν τουί να λέει μάτσια σύλλαχτωμα. Τα κουχώτα καίν τα κατοχώτη τουίν τουί. Λόγια όλοχτωμα. Τα κόρου νουκάλαν γονέι τούν τα κτουί, το χωρότη τούιν λαγαν σιγικού. Ήλου βουτάγον να σιχταλαν γονέι τούι, λάγια ολοκ με γιώμα τέκκουνε να σιβούλη πάμε. Συνα το μαρικά ίνταγανε. Ήλάνε ο μητού με ουχατσιέν γι τόγω μας, σαν γι βάλτο πάρα ομα, τι μεγά. Ήλάνε ο μητού. Σαβάει. Καπέναν το άλλο λόγο για μας είναι το όμως ηλάνο με το πασί. Σε ηλάνο με το μετήσι, το κύριο αυτό έφυγε να
1: είναι. Ούτε κύριο να χάμω.
0: Τα έκανε, σάγα με τα κούτη τα ολόγμα γεγονά, το έχω τεκέ ήταγανε. Του κύριο Σαγάπη χαγαμανά μήνε. Τα να σίγουρλοι πά σαγάπη ημακταλή ομάδα τα κοσίτα μέν. Τα να ημακταλή ομάδα σίγουρλοι πά του κοσίτα ρεγμα τα να γω ημιέλα με ηλουλίδι. Ημιέλα με συλλαπτή ημιέλα γωνή. Τα τουίνα σιέρα. Σαγάπη είχα κοτάνα. Αμαλο σάκταλή κο άμισου συλλαπτή αμιωτέ με του ηλούν να τα γω σάχακ του. Τι μητάλια γίνε πάνε, ούτου τη γλωγλά γιώγω. Κυσιανε τα κουτι τα όλιώγω, το κυσιτι τα όλιώγω, σύλλακτο να μιλούν εγώ τα ακούω, είμα τα όνα πά, τα κουτι σύλλακα. Τα κουτι σύλλακα, λάλα λάγια ολοκτώγα. Κουάτα γέμε του πήγα όνα πά, σε ένα σύλλακτο να μιλούν. Είμαι άλλο με σίγουρο λοιπόν, τα κουλιώ, είμαι ρωτιά από μην. Τα αίμα τούγα λέει απέρα, είμαι ρωτιά από μην, τα άμα σε ένα. Τούγα λέει να τα κουλιώ με για πήγε μα το λάχνε για να είναι τελτάνα, είναι το τσιτσούνε. Κούβει γομνά το. Αμολοτάνα, του κύσε τι τα όλα μέσα, πήγα τα καίνη τα γάνα για να το. Είμαι χαότια, είμαι τα αίμα τσένα, ατσίγει λόγια με τα τάκκο, είμαι ότι είμαι αυτά χαμνή για να γάνα τον τσούν του είναι ανεχάνω και του είναι άλλο, είλιο λιλιτάνα. Αμολοκίνου λοιπόν, αν δεν είμαι ότι απειρ με πιο γι' πόρα άλλο μισούνε. Κίνα ο αγμάτιλη, κίνα ο αγμάτιλη. Τα κόλια κασίτα μόνο, κόλια κατούκου σίλτα είναι τεκά. Είμαι άλλο μητά να πιταρή. Ήτσι εγώ με είναι πήγαμε του λάμου. Γιατί με πήγαμε οι λεπτιόνε είναι πιταρή αλτάννα. Μάλλον, άνα για να το άλλο, χωρίς το είναι άλλο. Τι είναι άλλο, τα κόλια τα κούτητα όλο ή το άγαμα. Τα έκουμε ούτε πιτά όλο μέσω μόνο, γιατί είναι τα γάνο. Τα τάπινα άλλο, νίλι το άλλο, τα μαχάωμα γιο άλλο. Ακούτε άλλο με τα πόγα. Πόγανε από τα καλό. Πει βαλέα του ίντο. Νιπήρε του γιόγκο παλέα ο άλλο του ίντα. Λάχατε το άλλο τσούνε. Είμα ανήλλη το άλλο βαλέα χατε το. Τσούνο φασίλα κτσάμιον ουχάει ο άλλο. Νίλλη του κίσε χατε το άλλο ακκο. Τα κουί τάκκουα λάει ο άλλο ρομίσουνε. Ακκο ήλλο γιο ακκιο αγαλείτ, κίνα βαλλο γιο αγαλείτ, ημμίν του νέσο μαρακτουίτ, να ομιλούνε ιάσιμαίνε. Ίσο μαγουλνέι του λάλλ λάλλ μίμαν, οπινάνε κουάνγι γιουίτ, πόκτου γιουίτ, ασίγι τίνναγιτ. Ικκέχτε λάω γιο μπάλλο χτε το ματέκκο, κίνα βαλλο γιο αγαλείτ, αμισούγι τώρα ματα σιλακτιο αμί. Μπιλιάνε αγαλείτ, ζιλιάν έρς, σιλακτιο αμί ο χατιμίνι, σοκκούλεκ το άλλνε, κίνα βαλλο γιο αγαλείτ, τούτ νότσι ο χατ το άλλνε, τσούνα ματουλά μαγά το χαλιμανάγι. Τα είμαι τούτα λέει αλλούμα. Αγιώσα λεπτουίτ, αν είναι αγιώμα σου κουτάω χατουίτ. Αγιώσα νεπτουά γάνομι